στην Γεωργία, δεν υπήρξε. Μέλαμε στη Σπιναλόγα. Χωρίς αμιά ελπίδα. Γι' αυτό σιγά σιγά συνηθίζαμε ανέτοιμα με τους άλλους ανθρώπους που αφοβλέπανε για τα παιδιά τους, για την απόρτηση. Εμείς